τον ΣΥΠΑ κολοκοριάνων έτεχναν επί το εγχάνοδος παρ πλέον βέση γιατί ίσο βέση γιατί σου μετ ούτφο μήγω τα ΣΥΒ ότι τέστε της λέξε την τεγάλ ούλα ρίσβε φούτα τούτικ.